0: σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα, ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δεν είναι που δεν σε έχω δει, ούτε που μου έχεις λείψει. Είναι που νιώθω σκοτεινιά, είναι που νιώθω θλίψη. Είναι που βλέπω σκοτεινιά. Κι είναι πολλά που έχουμε πει, κι είναι πολλά που μείναν. Θαύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαμε, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως κι ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν και ελπίδες.

Κι είναι πολλά που έχουμε πει, κι είναι πολλά που μείναν. Θαύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαν, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως, κι ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν κι οι λέξεις. Μια στιγμή και μια ζωή, μπέλας να τις ξεμπλέξεις. Κι αν θέλεις έλα να μου πεις, πως ήταν ζήτημα στιγμής, πως η ψυχή με να φιλεί.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Όσα φέρνει ο άνεμος. Στον Νίκο Καρούζο. Αγαπητέ Νίκο, αμφιγηθέω που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω μαζί σου. Αιτία υπήρξε η λέξη αμφίφλοξ που σύ ανέσυρες από την λήθη και παρέδωσες αμφιθάλουσα στους τυπογράφους. Αμφίκλειστος παραμένω εις αμφίτριτων σπήλαιων, θάλω αμφιφαΐς, αμφιθάλπων τους πέριξ βράχους, ους αμφινέμομαι. Αμφιπλήξω δεύω και αμφικομαίω τους τόπους. Αμφιθρόσκον δε από βράχου εις βράχων ως άμφιπος, διερευνώ για φως, αμφικνεφής η νήσος. Ουδής αμφίγιος, μόνος ορώ και ειδού, νίες αμφιέλησε, αμφωτέρωθεν ελαυνόμενε. Αμφιτρίων εν οπτασία, αμφιμανής φαντάζει, καλή με προς δείπνων, αμφίστομος μάχερα με απειλή. Αμφιπεριτρομαίο και αμφιδεής κοιτάζω την αμφίβασιν, καθήν πολύχρωμη σκιέ, περιβάντες γάρ των νεκρών, εμάχοντο περί του σώματος, ή να μη σκυλευθεί. Περιπίπτω εις νάρκιν, κύκλωθεν από θνίσκους είναι σάρκε. Γνωρίζεις, υποφέρω στο όνειρο, αμφιθνίσκω. Αμφίαλος ο τόπος, δεν έχω οδόν διαφυγής. Αμφίχολος θα γεννώ, σαν τον ύφεστο αμφιγιής. Αμφιδηριάομαι με αμφίδοχμον χειροπληθήν λίθων εν ώρα αμφιλίκης. Σκιέ, χρώματα, σκιέ, κι εγώ μόνος ημί, αμφιδρυφής εν την ίσο. Αμφιπεριθυνήθω, ήθε αμφίπυρος κεραυνός σε πλήξη, ή να αμφιγόητος καταστής πολλών δακρύων πρόξενος. Αμφιδέρκομαι, αμφιγενής ομολογώ, τούτη την ώρα της μοναξιάς, σε αμφιδρακές ύφασμα αμφικαθύργο κάρας δύο, ή να αμφικαρίσουν οποιόν σου φανώ, αμφιπόρφυρος. Και ειδού αμφιφία, πέριξ της οποίας φυτρώνουν νέοι κλόνοι, αμφιστρεφείς και αμφιμάρτοντες, αμφιπλήττουν διαμφωτέρων των μερών, ενώ εγώ αμφικύρω ολόγυρα χρυσά αμφιρωιάς και αμφικιάζω αμφιπεριευρούμενος τον άνεμο. Εν αμφιβολία στέκης ανάμεσα σε άνθη και κάρβουνα εκατέρωθεν προσβαλόμενος. Ξένη για σένα η αμφιλάφια. Άνθρωποι της αγοράς, κραδένοντες αμφιφορείς, μεθούν με το αίμα σου. Αμφίλαλοι ετερομήτωρες, πλήρη ρογμών σε κατέστησαν. Αμφιπεριφρήσω για την ασέλγεια και αμφισταίνω περιστρεφόμενος κύκλο ως η σελήνη αμφιέλικτος, ότι το αμφιρυφές έργον σου βορά των αμφίσκομων, ήτινες αμφιχορεύουν αμφίρητοι υπό ακαθαρσίων. Αμφικυναίω το σωμγόνι και αμφιπαλύνω το μικρό σου δώμα με τα δάκρυα των ψυχών, Ότε ο ουρανός αμφιφός γίνεται. Αμφίγεννης γεννονίκο και αμφίκερος. Με αμφίσφυρα υποδήματα θράφσε τα σκνήμα στον εχθρόν σου. Αμφωτέραθεν πλήξε. Αμφίπαλτος τότε θα έλθει από ουράνιους δρόμους αμφιβατήρ, φέρον αμφίπνευμα για σένα. Τελούνται τα αμφιδρόμια, η μέρα αγωμένη επί της παιδής. Αμφιορκίαν ποιήσομεν, ότι πάνω απλός και γυμνός, αμφίσκιος δράκονες υπεριπτάμενος και κραυγάζουν, θα σβήσεις τον ήλιο

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Στην παρούσα τη ζωή μένει η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, που αυτή μεγαλύτερη από τα πάντα είναι η αληθινή.
2: Θέλω να σου πω συγγνώμη για εκείνες τις φορές που
1: θέλω να σου πω
2: ευχαριστώ που με αγάπησες.
1: Που με αγάπησες
2: περισσότερο από όσο εγώ εμένα αγαπώ.
1: Με ημέρωσες
2: για τη στοργή,
1: τη συμμαχία, την ευτυχία.
2: Μου έμαθες να μένω,
1: να επιμένω

σκέψου πως πέρασαν σιγά. Πες πως με γνώρισες παλιά, σκέψου πως ήρθα βιαστικά κι ύστερα χάθηκα ξανά. Με παγωμένους ψιθυρούς και νεύρα τεντωμένα και αγωνία κάτω από το μηδέν.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Βράδυ Σαββάτου. Του συναντάω στο φανάρι όσο να ανάψει το κόκκινο. Είναι η εικόνα της σιωπής με όλα της τα λούσα. Τη βροντόδη παρουσία της, το σκληρό περιγραμμά της, αυτό το πυκνό κενό που αστράφτει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ας μιλήσουμε για τα λυπημένα ζευγάρια που δεν λένε τίποτα πια μεταξύ τους. Σαν να τα έχουν πει όλα. Που περιβάλλονται από μια τάφρο σιωπής. Τα τείχη που τους προστάτευαν κατέρευσαν χωρίς να το πάρουν είδηση. Ποιοι ήταν άραγε οι βάρβαροι που το κονιορτοποίησαν και τώρα κοιτούν με μισόκλειστα μάτια τους άλλους ήσυχα, ξέπνοα, απώντας από το παρόν τους για λίγο όσο να ανάψει το φανάρι. Δεν μπορεί, θα έχετε συναντήσει τέτοια ζευγάρια. Εκείνος το τιμόνι τραβηγμένο στην άκρη κοιτάζει έξω από το παράθυρο όχι το δρόμο αλλά τη ζωή του. Και εκείνη, σφιγμένη στην άλλη άκρη, γράφει και σβήνει τη δική της ζωή στο τζάμι που αντανακλά τη φρόνιμη φιγούρα της. Χαζεύουν τους περαστικούς αλλά δεν τους βλέπουν. Κοιτάζουν ώρα τώρα ή μήπως από χρόνια μέσα τους. Ούτε ένα βλέμμα δεν χαρίζουν ο ένας τον άλλο, σαν να μην τους περισσεύει. Σαν να τα ξοδέψανε όλα, κοιτάγματα, λόγια, αγγίγματα. Σαν να βολεύονται με τη σιωπή. Μέσα υπάρχει το όχι. Έξω κοχλάζει το ναι. Μονομάχη της συμβίωσης. Τα όπλα τους τα έχουν διαλέξει από καιρό και τα ακονίζουν ο καθένας μόνος του. Βουβά παράπονα, ακυρωμένα θέλω, ξεθυμασμένες επιθυμίες, κάτι ρετάλια όνειρα, ανώδυνα μυστικά, μικρές προδοσίες, ανεμικές υποσχέσεις πως όλα αύριο θα είναι αλλιώς. Δείχνουν τόσο λυπημένοι και θυμωμένοι, αλλά δεν ξέρουν γιατί. Άλλαξε η μεταξύ τους γεωγραφία. Μεγάλωσαν οι αποστάσεις και η σχέση τους μοιάζει με ήπειρο που κουράστηκαν ή βαριούνται πια να εξερευνήσουν. Δεν μπορεί. Θα έχετε συναντήσει τέτοια ζευγάρια. Το ραδιόφωνο όσον ανάψει το φανάρι παίζει τα δικά του. Αλλά εκείνοι ακούνε το κονσέρτο για έναν άνθρωπο, μία λύπη, ένα παράπονο. Σιγοψιθυρίζουν την οδή που έχει γραφτεί για την πλήξη και τη μοναξιά. Πόσο λυπημένα δείχνουν τα ζευγάρια, έτσι όπως περιμένουν να ανάψει το φανάρι και να ξαναμπεί σε κίνηση η ζωή τους. Περιμένουν πώς και πώς να δραπετεύσουν από τη μέσα τους ξενιτιά. Τους βλέπω να ξεκινούν, αλλά είναι ακόμα λυπημένα τα ζευγάρια.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη και όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

αστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι η χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

αχύνυχτος και τραχυνάγλυτος. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ψεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, μια παπαρούνα σήμερα είδα έξω από το αμπρί και μ' άνοιξε η ελπίδα. Σαν το πουλί που πάει κλαδί-κλαδί, παίρνω κι εγώ στρατή το μονοπάτι, στις μνήμεις ακουμπώντας το ραβδί, να ράξω στο χωριό ψυχή και μάτι. Τέτοιο καιρό μας δέχονταν οι κάμποι, μέσα από τα φύλλα βλέπαμε να λάμπει η θάλασσα γαλάζια και στυλπνή. Οι νερατζιές ευώδιαζαν τις ώρες και ακούαμε στη σιωπή την αυγινή στη χλόη να πέφτουν οι όριμες οπόρες. Της Κυριακής τα βράδια, καθισμένοι στις αυλής στο πεζούλι, ειρηνεμένοι αφού γραζόμασταν εκστατικοί του τριζονιού της τρίλης από το φράχτη και πλάι μου εσύ, σαν μοίρα φιλική, τη στοργή σου ξετύλιγε στα δράχτη. Στον ουρανό ένα-ένα ανάβαν τάστρα κι άνθιζαν τάστρα στου νου μας τη γλάστρα κι όλα ήταν γύρω αγνά, γλυκά, ιερά και μου ήταν η καρδιά τόσο καθάρια που ήθελα να χαϊδεύω τρυφερά τους ανθρώπους, τα ζώα και τα λιθάρια.

νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο, οημένο. Μα σκούδευτε.

άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

και εκεί στο μακελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μάτω να γιώ...

γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπούπολη. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπούπολη.

Θεός. Μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος μυστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε, σε βλέπω

κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Τα δάκρυα που στέγνωσα, τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα,

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

σαν κι αυτό. Και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει.

Ποιος είναι τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι οι δύο, πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει

άρχοντες με κρυψάλ, ημερολόγια, χαίο και πτυχία. Το χάραμα μπαρκάρου σε πειρατικό για τη ζωή του.

θυμάμαι πια. Δεν το θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.

από τη Μικρασία. Μετά την καταστροφή, ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα αναμνήσεων στο χέρι. Γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες άγνωστες. Μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές. Μέτρα, ρυθμούς και χρώματα. Και τέλος, γύρισε στη χώρα του. Έχτισε με τα χέρια του σπίτι σημερινό και ελληνικό. Έμπηκε μέσα. Κλείδωσε και από τότε πια κανείς δεν τον συνάντησε στην αγορά του.

Στα όνειρά σου η ζωή μυστικά τραπετεύει ξανά. Στα κανάλια του ξανασμίγει, ανοίγει τους φόβους.

μακριά. Δικές υποψίες στο φεγγάρι σπασμένο στα δυο. Ζητιανέμες ψηλά του ανέμου την άγρια αλήθεια.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν τόσο.

0: πρόστιμο.
1: Χαμένα σώα σαν το πως πηγαίνει η κλίση.
0: Μας μόνας
1: δεν ξέρει να πει με τη πρόστιμο.
0: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει.

βάσανον ασενιστικός. Μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μια πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου η λύπη.

Μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Την μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώσ' του δοκιμές. Ενώ το ίσον δυο γραμμές και τέσσερις στην πλάτη.

σαν ανθισμένη αμυγδαλιά στον ήλιο του χειμώνα, που αξέρνια καθρεφτίζεται στον ήσυχο λιμιώνα. Μα ξάφνου ο κακός βοριάς αρχίζει να φουσκώνει και όλα τα νέφη του ουρανού από πίσω να ζυγώνει. Χάνεται το αντιλάμψισμα και τα νερά θολώνουν, τα σύννεφα στραταριστά στο χώμα χαμηλώνουν. Έρχεται ανεμοστρόβιλος, φύλαξε ρά σηκώνει, βορτάκια στράφτη από μακριά, μα ογλίγορα σημώνει. Χτυπά ο αέρας στα κλαδιά και τα άνθη της σκορπίζει, και φαίνεται σως πέφτουνε, αρχίζει να χιονίσει.

και στο λαιμό μου που χρόνια ερωτευόταν λεμιτόμους. Θα αφήσω απόψε υγρή μια στάλα που έσταξε από τα δόντια σου. Κι η μέρα χαλαρώνει τώρα τα σχοινιά, τη φτάνει όσο αίμα μάζεψε. Και φεύγει ήρεμη, γιατί την έχουμε πια συγχωρέσει.

ταυτότητα και ο χωριστής ο χρόνος να είναι θυμωμένος. Γίνω στο βούρκο και στο στόμα μια ταυτότητα και ο χωριστής ο χρόνος

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.